Πατώ σε καμικίλ, σε τσολέ τσοκαρέ, σε τσολέ χίλ, τσοκαρέ, τσι να τσιπάρτιο και σε καμικίλ. Σε τσολέ χίλ, το χαράν σε λέει χούν καμπάλ, σε τσιο και σε καμικίλ, τσιρούλι χούν καμικόν, να κακέ μπιτσε σκάσκιτσι, να κακέ μπιτσε σαγράδο κορασόν δε Χεσούς. Ο κανένα πατέρα σε καμικίλ, παντέω θέλει κομπή να τσιμπακ τσακική, να σε σκάλει πλατφόρμα ρε TikTok παντέω. Ράντι, η δωματέ, κουάντσα, τσιτ ράντι. Και έτσι έχουν τα κρυμπίτς που καματάν τσαρτζετσότς χαλάν χαλάν τσαλί κομπών. Ο κες και βάλα μπίτς καματάν τσαρτζετσότς χαλάν χαλάν τσαλί κομπών. Να κακέ, να κακές που μπίτσε πλικά κομπών. Μα να κάν κακάν χέλαξ σου να κουάν κορίνες. Λικαρούτε πάτς κακέ κουί κουάν καονάλς που να κουάν αξρα κακέ τσικάνε και πάτς ακλέπεις κα τα τσικά χαλέλα όμο να τσινά κατιούρο ακλή καονάλ κουν όρι μέλη χπίνε και σκεκέ ο κανάκ ικάνο κορού τσισκέ πάλτσικνας ο κανάκ μαντιός καμπινκίλε κι ο τσακσι καμπινκίλη κακοβόνα μαντιός ρεάν. Se chola hecho cacue, arin choquin, chequilbal, la peñita chal, escari, antios, quilbal, arancari, la peñita chal. Y don Mateo, chanach tigre, cuanza rochoch. Juan Cari, don Mateo, cuanza rochoch. Juan, conakin bich, cajo, sail cacho, nakso, colun, arin. 2:31, nakdin. Antios, y capinquile, acastus, vale, bich. Kirishaan Manteo si kabingil sa itolehil toherikin sa itolehil chokakwe arin chokin chakwilpal senau chanak pepe chikin Manteo si kwa pepe Manteo si kabingil aran senau chokak chikilpal chokin chakwabingil arin kampur familia kok walna. Se chole hito akreli kakumoli familia kokwal na aran kampurro. Ta ke kuna kibit la o lakwak banelak bichanil. Kuit kataw spanak arin kwal maka sakal kikin li misyon. Are li misyon na a. La o lakwak banelak bichanil. Ta aban kway hud. Shintawe hud o kesinak e pal arin. Manteos kabinkil sa cholajil chokere. Tiene lluvia allí tomar. Ma kai habarin. Ma kai habarin. Hola, buenas tardes. Saludos por allí. Yo aquí visualizando desde la aldea. Sepok Central, Cabón, Alta Verapaz, Chanlak Tigre, Jaguar, Chantikakobo. Manteos y kabinkil adan. Sepok Central, Cabón, Tioche kabinkil. Que chacunak mi bichis yo le krakla likutan kakanabak kuaran chisha no kesh kebal kakiakwes bichap ni kakumon pskapia in pskapia kistelak tomas si hokan askapia anakwan kakiakwes bichis lichin asak shora tinachak sebein akso chalta que chacunak mi bichis kushchan chikanao shlokonin kilsa ito lehi chokreli hong kapal kaal so aran lakanoa Lichinasa, Ningkoshla naka Jorge Alexander, Nka Tanaan, Nak Ningkoshla, Mantis Kabi, Kuaran Lapich, Chikanaus Lakoningil.